μια γιαμα τη σε κάθε. Σε γιαλέ στα τετέρ. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε.

0: μια γιαμα τη φυσικά. Σε γιατί είσαι τετέρ.
1: Σε μπαλιά σου κίσε.
0: Σε μπαλιά σου κίσε. Θα πάνε θα σου φύγα με μπαλιά η μυαλά. Δεν πάνε. Μπαλιά αλλά δεν το θα φύγει. Θα πάνε.

Τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν, τι ξύσταν

0: Άλλαχεν αμίγος λίτας έχει μαχωτένετ. Εν λαχε μας πει ξαρότ. Είσ' λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.